0: Να πίνει καρμοπαλά, να πίνει κα.
1: Για να νουτήν καρμοπαλό.
2: Ian nganutin pisan punika karma tanpa palo-palo juga tanpa karma.